0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.
2: Έλα!
0: Ερωτόκριτος.
3: Θα ανεβώ στον ουρανό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ρέχω με την παρέα σας μα και τη συντροφιά σας. Να μον πουλί να βρίχνομαι με ένα φτερό κοντά σας.

Σε ξαναπέρασε πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια πάλι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήμουν παιδί, μεγάλωσα και ακόμη μεγαλώνω. Γερνώ, ποθαίνω και βαστώ τη αγάπη του τον πόνο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μοιάζω διωγμένου βασιλιά που με θλιμμένα μάτια γυρίζει και ξαναθωρεί τα πρώτα του παλάτια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσ' μου, γιατρέ, αναισθητικό για να μην νιώσω πόνο. Στη φεύγατζη και ξύπναμε όταν γυρίσει μόνο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα σε δω, φεγγάρι μου, θα ρω πως βλέπω εκείνη. Γιατί κι αυτή ο Ντεφανή την ίδια λάμψη δίνει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο άντρας.

0: ξαμώσω πλερδικάς που είναι ζευγαρωμένοι.
1: Πώς να ξαμώσω πλερδικάς που είναι ζευγαρωμένοι.
0: Αφού κατέχω ο χωρισμός. Αφού κατέχω ο χωρισμός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το γέλιο σου σκαλί-σκαλί στον ουρανό με βγάνει και γίνομαι ήλιος που ξεχνά το φως του να λιγάνει.

κανένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα. Δεν έχω ένα. Είπες πως θα γεννείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήντα ζωγράφος θα βρεθεί. Ποιος νους θα ζωγραφίσει. Το πρόσωπό σου να γελάς να μην παραλογεί.

0: Πρωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

0: Παναθηναϊκός.
1: Εγώ το φίλο αγαπώ σαν να είναι αδερφός μου και δεν κατέχω τι θα πει καημός του και καημός μου.

0: βράδια.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος.
4: Αντικριστά μες στο κελί της σκέψης φως μου βάζω, καθρέφτες την εικόνα σου να πολλαπλασιάζω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Ο χρόνος φθείρει τις ομορφιές, μα όχι τις αναμνήσεις. Ως κι αποδώσεις, δεν μπορείς για μένα να σκυμίσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος.
4: Στον έρωτά σου εδίψασε η πεθυμιά μου πάλι και κάνει μες στο λιόπυρο τη σκέψη σου βρυσάλι.

ξέρω πόσο αξίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πόσο αξίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Δαιπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό, πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ, κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία,
9: Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Βαγγέλης Πιθαρούλης, Κώστας και Γιώργος Αριτάκης, καλημέρα. Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Εφτάξαμε κι εμείς, ήρθαμε πάλι. Δεν μας περιμένατε, ε? Σε ξένο κήπο Ρόδο μου. Καλημέρα, έτσι ξυπνάει Κρήτη. Παραδοσιακά, κρητικά. Κάτσε να φτιάξω καφέ. Φέρε τον μπρίκι. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό ρε Μασταχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Κριτικό παραδοσιακό πρωινό θα κεράσουμε όλο τον κόσμο. Γιατί είμαστε χουβαρντάδες. Σαν τον Πρωθυπουργό δίνουμε, δίνουμε, δίνουμε. Και μετά τις εκλογές παίρνουμε, παίρνουμε, παίρνουμε. Σήμερα ποιος εορτάζει? Ο Ιωακίμ λέει το εορτολόγιο Μάκης. Κι άρα, ωραία, άμα γιορτάζετε, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ηράκλειο, 15χρονος κατήγγειλε ξυλοδαρμό από δύο συνομήλικους του, συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Πλεύρης, οριστική απόφαση για δομή μεταναστών στους αθανάτους στο Ηράκλειο, αφήνει λέει μικρό παράθυρο μόνο για άμεση εναλλακτική λύση. Ανησυχία, έχουμε ανησυχία για τον ιό του δυτικού Νείλου. Στο Ηράκλειο, νέο κρούσμα στην Νέα Λικαρνασσό. Είναι λέει το τέταρτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη. Χανιά, κινητοποίηση είχαμε χθες της πυροσβεστικής για φωτιά στο Μάλεμε. Ρε Θύμνο, δύο νέα έργα οδικής ασφάλειας ύψους περίπου 398.000 ευρώ στο επαρχιακό δίκτυο. Ηράκλειο διέριξε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Αμουδάρα και πήρε τραπεζικές κάρτες, ανάληψης και άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς συνελήφθη. Λασίθη, τρεις νέες προσλήψεις στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ. Βιάνος με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ούτε χιόνια, ούτε βροχές, ούτε καταιγίδες. Οι άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ματινάδες με θέμα τη σκέψη. Σε σκέφτομαι, με σκέφτεσαι. 28-92-053-500, καλημέρα. Πάμε με Νίκο Γωνιανάκη, Βασιλικάκη μου.

0: Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη. Καλημέρα Νικολή. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κλείνουν τα σχολεία, ανοίγουν τα χειροκομεία. 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία μέσα σε 10 χρόνια. Πάνε τα πρωτάκια. Φύγανε τα πρωτάκια και μείνανε τα γεροντάκια. Συρρυκνώνεται ο πληθυσμός. Γερνάμε. Με γέρασες μια ώρα αρχίτερα. Οι εξιντάριδες αυξήθηκαν λίγα τα 16,80%, ενώ τα ελληνόπελα 0,9 ετών μειώθηκαν κατά 16,30%. Καλά, εξιντάριδες είσαι 9 το πλέον. Γέρος θεωρείται αυτούς που είναι πάνω από 95. Κλείνουν τα σχολεία, ανοίγουν τα γεροκομεία. Μπορεί ο 80ης να για να γεμίσουμε πάλι τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Υπάρχει τρόπος να στείλουμε τους συνταξιούχους και τους 80ηδες να τους στείλουμε πάλι στο νηπιαγωγείο. Έτσι τα νηπιαγωγεία θα γεμίσουν πάλι. Και θα λένε και ωραία τραγουδάκια, πως είναι το γνωστό περνά περνά η μέλισσα. Ναι, θα λένε το περνά περνά με το πι, πάει η γιαγιά στη λαϊκή. Το αλλάζουμε λίγο το τραγούδι, τι να κάνουμε. Ή το άλλο που λένε, πως το λένε το άλλο, χαροπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Θα λες εσύ, χαροπά την πίεσή μου τη μετρώ. Και αυτό πάει. Χαροπά την πίεση μου τη μετρώ.
1: Ακούσουμε ρυθμό.
0: Ανέβηκε η πίεση και πήγε 28.

0: Γεια σου Σταύρο Σαχανιά, καλημέρα, καλή επιστροφή στην Εύβοια. Γεια σου Κωστή Γουβεράκη, καλές εκπομπές. Πότε είσαι, είσαι και σήμερα, ωραία. Απολαμβάνεται το φίλο μου στον Κώστα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9 με 11, νυχτερινός τύπος.
1: Να μην πεισματωθώ κι εγώ.
0: Για τον πατέρα Βασίλη από τη Δήμητρα. Τον ακούει ο πατέρας Βασίλης. Πατέρα Βασίλη.
1: Να μην πεισματωθώ κι εγώ.
0: Σαν παπάς έκανα τώρα λίγο, έτσι που το είπα.
1: Αγάπη μου το χέρι.
0: Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα στην παρέα σου. Όμορφη μέρα να περάσεις. Τι είναι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται? Πα. Τουρίστα στα Χανιά, θα άκουσες την είδηση. Τουρίστα στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από το ξενοδοχείο του γιατί το τζιμπήσανε κουνούπια. Μη μου πεις. Και τι ήθελες να σε τζιμπήσει δηλαδή? Καμιά οχιά? Κουνούπια, έχουμε και αυτά να φάνε τα καημένα. Δεν είσαι φιλόζος? Ο Βρετανός λέει εξετάζει να ζητήσει τα λεφτά πίσω που έδωσε στο ξενοδοχείο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Δεν είναι πολύ λίγο στο όνειρο, το φως ημέρας σβήνει. Όμως το βλέπει

Για μια αγάπη απέκαμα, για μια αγάπη απέκαμα, μεγάλη στη ζωή μου.

Αντέχω, εγώ στα βάσανα. Αντέχω εγώ στα βάσανα και δώσ' μου να χορτάσεις. Κανείς δεν χάνει, κανείς δεν χάνει.

0: δυστυχώς γεννήθηκα δευτές, εσύ μωρό.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, επιστρέψαμε με Μανώλη Αλεξάκη. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη. Μαντριλάτε σήμερα για τη σκέψη. Σε σκέφτομαι. Έβγαλε η σκέψη μου φτερά. 28-92-053-500. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Καλημέρα Άννα στην παρέα σου. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, γεια σου Νίκο. Καλή ξεκούραση. Στέλλα καλημέρα και σε σένα. Βασίλη καλημέρα. Ακούς Βασίλη? Ωραία δε, κάτσε να τη σβήσω την απουσία. Πάντα ακούει ο πατέρας. Και κόλλησε και η κόρη από το καλοκαίρι που ήρθε στην Κρήτη. Αποκουζουλάθηκε ε? Βασίλη και τσιρακές. Έχουμε και έλλειψη στο Αντικριστό. Πολλά φιλιά από Γερμανία. Γεια σου Βασίλη. Πού πάμε? Α, λοιπόν, πάμε να δούμε τα γίνεται στη χώρα γρήγορα γρήγορα. Είτε ακούσαμε είτε μάθαμε. Θεσσαλονίκη, στη φυλακή 59χρονος που ξυλοκόψετε την 39χρονη σύντροφό του. Ρε πάτε με τα καλά σας. Δέρνετε τις γυναίκες σας, τα κορίτσια σας. Δηλαδή, τι ξεφτιλίκια είναι αυτά? Σαν δεν τρεπόμαστε λέω εγώ. Διασώστες επανέφεραν άντρα που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία της Χαλκιδικής. Του έκαναν, άκουδα, του έκαναν κάρπα για 45 λεπτά. Συνελήφθη 53χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Πτολεμαΐδα. Εμπλέκεται λέει σε τρεις απόπειρες κλοπής. Πάτρα, έφοδος της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο. Ένας άντρας ήταν οπλισμένος με γεμάτο όπλο και ναρκωτικά. Όλα τα καλά. Κρατούμενος απέδρασε από το εφετείο Αθηνών. Τρίκαλα, 65χρονος, πνίγηκε από τροφή σε ταχυφαγείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι έκλεβε την προϊσταμένη της, συνελήφθη λέει για κλοπή 50 ευρώ, ενώ φέρεται να είχε αφαιρέσει συνολικά 1000 ευρώ από την τσάντα της παθούσας. Προσοχή που αφήνετε τις τσάντες σας! Συνελήφθη στο Κιλκίες 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε το λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Σπύρα, έκλεβε αυτοκίνητα, τα διέλυε και τα πουλούσε για ανταλλακτικά. Δύο συλλήψεις στη Νέα Πέραμο. Γυναίκα έπεσε σε σπήλαιο βάθους 5 μέτρων στη Σέριφο, την απεκλώβησε η πυροσβεστική. Σύλληψη άντρα στην Κάριστο για φωτιά που προκλήθηκε από σκαπτικό μηχάνημα. Να και μια καλή είδηση. Δήμος Νησίρου καθιερώνει επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άντε να μας ανοίξει όρεξη με Μιχάλη Τζαγκαράκη και την παρέα του. Αρέσει μου και εμένα.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Ποιος έχει γενέθλια? Θα το πάρουμε τηλέφωνο. Πάμε στην Άρβη. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα. Στην όμορφη Άρβη, σε όλη την παρέα σου. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA, λέει, για τους Έλληνες μαθητές? Λοιπόν, έγινε μια έρευνα για την αξιολόγηση των μαθητών, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αξιολογήθηκαν 765.000 μαθητές σε 91 χώρες. Στην Ελλάδα λέει έχουμε πρόβλημα, άστα. Ένας λέει στους δύο, μετά το σχολείο, δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. 3-3, σου λέει 3-3 πόσο κάνει. 2 και 2, φέρε εδώ, να κάνουμε μια διαίρεση. Τα μαθαίνουμε όλα παπαγαλία. Άμα όμως ρωτήσεις πώς ανεβάζεις ένα βίντεο στο TikTok, πώς ανεβάζεις φωτογραφίες στο TikTok και το κάνεις βίντεο, τάκ, θα σου πει κατευθείαν. Πώς βάζουμε φίλτρα στο Instagram, τσακ, έτσι το κάνουμε. Και μάλιστα λέει πολλοί μαθητές δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα κειμένων. Βέβαια το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Υπάρχει κάμψη στη μάθηση. Τελειώνουμε το σχολείο και δεν ξέρουμε να μοιράσουμε σε δύο βουλιάχερα. Δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Ενώ τα παλιά τα χρόνια στα σχολεία, δεκαετία του 60, του 70, ήταν οι μαθητές. Να θυμηθούμε παλιά, να, ο Ζήκος π.χ.
2: Είμαι τελειόκτης, τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
3: Μάλιστα, 16. 16.
2: Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ως κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πάει, θα κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου, πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Να είμαι σαν κι αυτόν, άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6848. 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
1: Τώρα μαθαίνουμε το 89. Παλιά τα μαθαίνανε όλα όμορφα και ωραία στα σχολεία.

0: τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Αριστεία, Χριστοτάκη. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα. Αγαπημένε στον αγαπημένο Ρωτόκριτο, από το χωριό που γεννήθηκα τα πεζά. Ακόμα και εκεί σε βάζω και σε ακούνε. Έτσι. Να τους βάλεις τιμωρία. Όποιος δεν ακούει, πρόστιμο. Θα κάνουμε έλεγχο στο χωριό, να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κριτικόραμα 93,8 στα Χανιά. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Υπέροχα δώρα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Γερεδάκη, ο γητευτής. Στίχη Στέλλα Χρυσαγάκη. Ο γητευτής. Γιώργος Γερεδάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: κίνα.
1: Μανώλης Κακλής. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Γεια σου Ιφηγένεια, καλημέρα. Τώρα είδαμε το email. Καλή δουλειά. Γεια σου Γιώργη Βογιατζή, καλημέρα Γιώργη. Καλά Γλέντια. Καλημέρα στα Χανιά. Μαντελάδες, σήμερα με θέμα τη σκέψη, σε σκέφτομαι. 2892-053-500, Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.
2: Πάμε Κρήτη να μάθουμε Ίντα γίνεται.
1: Ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, οριστική απόφαση, αλλά 10 μέρες λέει προθεσμία. Αντιπρόταση για τους αθανάτους, λέει για τη δομή. Έχει λέει εκτροχιαστεί πλήρως η κατάσταση. Θλιβερή καθημερινότητα, η μεθυσμένη έφηβη στην Κρήτη. Δυστυχώς έχει γίνει μαγιά το να πίνεις ποτό. Είμαι μάγκας εγώ γιατί πίνω 7 μπουκάλια στην καθησιά μου. Και ποιος θέλει γι' αυτό, πες μου. Όφι φουλάρια τον Χατζηγιοβάνι, ενώ έχει κύπελο σήμερα. Θα παίξει με τον Νέστο Χρυσούπολης. Πατρίς. Ατυχήματα, εκνευρισμός και εκατοντάδες κλήσεις στο 100. Το άνοιξε κλήση λέει του ΒΟΑΚ, όποτε επιθυμεί ο ανάδοχος. Έχει προκαλέσει νευρικό κλονισμό στους οδηγούς, απίστευτο μποτιλιάρισμα και χάος για τα πολυπόθητα έργα εκατομμυρίων που πληρώνουμε από την τσέπη μας. Συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή σε χωριό των Αστερουσίων για το υβριστικό μήνυμα. Ρε Θημιώτικα νέα. Υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία το Σεπτέμβρη. Δυναμική ζήτηση για το νησί το φθινόπωρο. Στα σελνιώτικα νέα, νέα εποχή με εξυγχρονισμό αντλιοστασίων και νέες γεωτρήσεις, άρδρεση στο σέλινο. Χανιώτικα νέα, στον αέρα το άνοιγμα της δημοτικής αγοράς, νέοι και παλιοί καταστηματάρχες αντιδρούν στους χειρισμούς της δημοτικής αρχής. Ανατολή, πώς συνέβησαν οι ψηφιακές κλοπές, ζητείται ενημέρωση και προστασία του κοινού. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklinews.gr. Αεροδρόμιο Ηρακλείου, πάνω από 5 εκατομμύρια επιβάτες μέσα σε 3 μήνες. Το καλοκαίρι των ρεκόρ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ηράκλειο, τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, στο Παγνί 34χρονος. Αναρωτιέμαι, υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, του Ανατολικού Νείλου υπάρχει? Δεν ξέρω. Με σαρά σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης στο τροχαίο στο Πετροκεφάλι μεταφέρθηκε στο Παγνί. Πάμε greatalive.gr. 37χρονος άρπαξε τραπεζικές κάρτες και τη Μαλφή, αλλά συνελήφθη. Από στο μήκος του ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου. Μελτέμι με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, σάρωσε την Κρήτη. 106 χιλιόμετρα η ισχυρότερη ρηπή στα σχοινοκάψαλα Λασιθίου. Ασταμάτητες οι καραβιές στους καλούς λιμένες. Νέος εντοπισμός με 57 παράνομους μετανάστες. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο. Ηράκλειο στα ζήτητα χιλιάδες τόνοι στα φιλιών. Κλαίνει η παραγωγή στα χωριά. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι το λιγότερο δραματική. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, ο ένας πάνω στον άλλον. Στο 136% η πληρότητα στις φυλακές της Αγιάς. Στα όρια τους υπάλληλοι. Ο Δήμος Χανίων δίνει σχεδόν 100.000 ευρώ για καινούργιο χριστουγεννιάτικο στολισμό. 100.000 ευρώ. Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στο Δήμο Χανίων. Προτείνω, αφού είναι τόσο ακριβώς ο χριστουγεννιάτικος στολισμός, κάνει 100.000 ευρώ. Να στολίσουμε από τώρα, από το Σεπτέμβρη, να τον ευχαριστηθούμε τουλάχιστον. Χανιά, φωτιά σε Καλαμιές, στο πύργο Ψιλονέρου, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ηράκλειο, επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, συνελήφθησαν και οι γονείς.

0: Νίκος Ξυλώρης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το λέμε πολλές φορές να πιάσει. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος? Έχουμε λέει σχέδιο κυβερνητικό έως το 2029. Ναι, αλλά από την 1η λέει Γενάρη θα έχουμε λέει μείωση αρκετή για τα νοικοκυριά. Για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η του Γενάρη θα έχουμε και τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ανεβαίνει ο λογαριασμός, μας έχουν ανάψει και εμάς τα λαμπάκια. Καλά, λογικό είναι, γιατί έρχονται εκλογές την άνοιξη και σου λέει η κυβέρνηση, άμα πάει όλος και πληρώσει 400 ευρώ το ρεύμα, πώς θα μας ψηφίσει? Τώρα θα... λίγο να το φτιάξουμε τώρα, τουλάχιστον να το ισχυώσουμε. Να ψηφίσει ο άλλος έτσι και φάτος. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Είδαμε το... ποιο είδαμε? Τον Άδωνη. Σε ποιο κανάλι ήτανε? Θες να τον ακούσουμε?
1: Αυτή τη κάνει τι γίνεται. Μήπως τη λέξη μου ήρθε από στο τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Είμαστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Σε όλο τον πλανήτη. Χαμός. Και μιζεριάζεται. Να μην ασκείτε κριτική. Είμαστε η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Μίζεροι. Κακοί άνθρωποι. Ποιος είπε κακή κουβέντα? Πάμε με Σπύρο Σιφογιωργάκη, καλημέρα!

Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρύσα, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε, καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόραμα 93,8 στα Χανιά. Πάμε να το κλείσουμε το ημιωρό. Φύγαμε, πάμε και με Στέφανο Μεσαριτάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας

0: υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: πάλι να... Γιώργος Βογιατζής, Υποχωρήσεις.
1: Γεια σου Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα και στο Γιώργη το Τζαματί με τους στίχους του. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη.

0: Que allibera aquest fill amb Sofia. Καλημέρα Δημήτρη. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα. Ματινάδες για τις σκέψεις σήμερα. Να πούμε και στον αέρα μετά τις 10. Μας γράφει ο Αλέξη Κοκαράκης. Κουρούτες, νύθαυρη περνά. Η σκέψη κατεβαίνει. Στο κλίμα που έχω συγγενείς, ούλη μου αγαπημένη. Ευχαριστούμε Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα δημιουργικός. Με νέα τραγούδια. Ακούσουμε κάτι πιο μετά. Καλημέρα Ελευθερία.
1: Ώρα για σπορ.
0: Πρεμιέρα με το δεξί για την ΑΕΚ στο Champions League. 1-0 τη ΛΑΣΚ με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Στο παραθυράκι είχαμε Κύπρο Ελλάδος, Ολυμπιακός Βόλος 3-2. Ο Όφι από ό,τι φαίνεται κλείνει τον Χατζη Γιωβάνι, ενώ ετοιμάζεται ο Όφι σήμερα στις 5 το απόγευμα για το κύπελο με Όφι Νέστος Χρυσούπολης στις 5 το απόγευμα. Κάκωση δευτέρου βαθμού, ο Γιαννούλης μένει λέει εκτός από τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ για 3-4 εβδομάδες. Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ για την Σμέλα Αρένα για το κύπελο. Πρωτοσύλλητα αθλητικού τύπου Live Sport, ΑΕΚΑΡΑ ΟΜΑΔΑΡΑ και τη μεγάλη νίκη στο Champions League για την αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Sport Day, ψυχίατρε Λασκάρα με τρελή πανηγυρισμή των οπαδών της ΑΕΚ για την σπουδαία νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Αθλητική ώρα το Sport, ΑΕΤΗ της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Μαγική βραδιά στην κολλασμένη Νέα Φιλαδέλφια. Φως κέρασαν τεκίλα και ρούμι. Μικρό πάρτι έστησε Ολυμπιακός για 80 λεπτά κόντρα στο Βόλο 3-0, αλλά μετά έγινε 3-2. Κόκκινος πρωταθλητής, το Μιρμίγκη έβγαλε φτερά, λέει για τον Γκονσάλες, λέει, που έλαμψε με 2 γκολ και 1 assist στο κύπελο.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σα μέλι και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω. Τα χρόνια πάλι ο πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να τους δώσω ένα

μες. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάρι.

0: Τα χρόνια και μαζί εμισέψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει. Μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει.
1: Μιχάλης Γρινιζάκης στο σπίτι του κυρού μου. Καλημέρα, γεια σου Γιούλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαρίζεις όλη την παρέα που είναι συντονισμένη. Ευχαριστώ και για το τραγούδι που τες άρεσε πάρα πολύ. Να σε καλά Γιούλη, καλή δουλειά. Λοιπόν, ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης του κόσμου έδωσε στον εαυτό του αύξηση περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στη Σιγκαπούρη, λέει, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους ετήσιους μισθούς των υπουργών και των άλλων αξιωματούχων. Λογικό είναι. Γιατί είχαν πει, λέει, λίγο παλιότερα, η κυβέρνηση εκεί στην περιοχή έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η καταβολή υψηλών μισθών στους υπουργούς αποτρέπει τη διαφθορά. Λογικό είναι. Είμαι εγώ υπουργός και παίρνω 500 ευρώ το μήνα. Έρχεται ο άλλος ο βιομήχανος και μου λέει, πώς θα παίρνεις 500 ευρώ το μήνα? Πάρε 100 χιλιάρικα και πρόθυσέ με. Τσακ, θα τα τσεπώσω. Γι' αυτό σου λέει, θα πάρεις παραπάνω έτσι ώστε να αντιστέκεσαι πιο εύκολα στον πειρασμό. Μάλιστα, έτσι γίνεται. Ωραία, πολύ χαρούμενοι θα είναι εκεί οι ψηφοφόροι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε που θα πάμε. Αναθυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει η Νίκη Λονταράκη για τον ανεκπλήρωτα έρωτα.
2: Ήμουν μικρό, λέει, τσακάτεχο, αμούστακο κοπέλι, που ξαφνικά με βρήκανε του έρωτα τα βέλη. Ανίδεο και πού να βρω και λογική και θάρρος, και να σηκώσω του σεβδά έτσα μεγάλο βάρος. Ήταν κρυμμένο μυστικό μέσα στα σωθικά μου, μα το ξεφανερώνανε τα αναστενάγματά μου. Και με ρωτούσε η μάνα μου, παιδί μου, τι συμβαίνει, κι είναι τα χείλη σου πικρό, κι η όψη σου θλιμμένη. Κοντό στη στράτα του σεβδά μπήκες να περπατήσεις. Πού είναι παιδί μου δύσβατη και εύκολα θα λυγήσεις. Άσε με μάνα να διαβώ κι όπου με βγάλει ο δρόμος. Κι αν με πληγώσει ο σεβδάς θα με γιατρέψει ο χρόνος. Είναι γλυκό συνέστημα και θέλω να το ζήσω. Δεν θέλω τέτοια διαδρομή στη μέση να τη φύσω. Ένα σεβδάς που ανοιχτεί επόμενη πληγή του. Για δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδρομή του.

0: Μπορώ να σε συγκρίνω. Γιώργης Σμαραγδής, Ηλιοβασίλεμα.
1: Μπορώ να σε συγκρίνω.
0: Λίγο πριν τις 10 μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Να λάμπουμε και το φθινόπωρο. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο, κέντρο, κέντρο των Μοιρών. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Έλενα, καλημέρα και σε σένα. Να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με Αναστάση Μπούκλη.
2: Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους.

Για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις, κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές, κι ας ξαναξήσεις τσιπληγές, κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δεν με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να

ξημερώσεις. Μη φανείς. Μη ξημερώσεις, μη φανείς. Και μη προβάλλεις ήλια. Να ξαναδώ το όνειρο. Να ξαναδώ το όνειρο. Γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές. Να κατεχές πόσες βραδιές. Εγώ στερούμαι ύπνο. Να κάθομαι να σκέφτομαι. Άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο, τον κόσμο έπεισα. Όλο τον κόσμο έπεισα. Πως δεν πονώ για σένα.

στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιά σκομάτι. Αν μ' αγαπάς να μου το πεις, αν μ' αγαπάς να μου το πεις, και μη σε νοιάζουν τ' άλλα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα, θα σ' αγαπώ μια θάλασσα, να μ' αγαπάς μια στάλα. Κι όταν τα χρόνια φύγουνε, κι όταν τα χρόνια φύγουνε και πίσω μου κοιτάξω, όλα μπορεί, μπορεί να τα αλλάξω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Να'ρθεις ξανά.
4: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
3: Του φεγγαριού.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνή παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 460 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

Λατρεύω το σεβδά και του έρωτα τη σκέψη. Για να σου ξεμολογηθώ, για να σου ξεμολογηθώ.

στο ξέκορφο έχω τη μηλιά, τη λεμονιά στο ριάκι και εσύ καρδιά στο νοτικό, και εσύ καρδιά στο νοτικό ένα γαρίφαλάκι.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες. Μιχάλης Ξενάκης, Πατουδιανές Κοντιλιές. Λίγο πριν ακούσαμε και Αλέξη Κοκαράκη, Γιώργη Ξυλούρη, Καντρί Χαλάλη. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη. Στον αέρα είμαστε από τις 8, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Αγαπημένη καθημερινή συνήθεια, από τις 8 σας ξυπνάμε. Καλημέρα Γιώργο Σιμιανάκη, γεια σου βρε Γιώργη, καλή δουλειά, καλό τρέξιμο. Μέρη καλημέρα, χρόνια πολλά, να ξαναπούμε σήμερα, λέει, γιορτάζει Ιωακίμ, Μάκης, Κιάρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ηράκλειο, 15χρονος κατήγγειλε ξυλοδαρμό από δύο συνομιλικούς του, συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Πλεύρης, οριστική απόφαση για δομή μεταναστών στους αθανάτους στο Ηράκλειο, ενώ αφήνει, λέει, μικρό παράθυρο για άμεση εναλλακτική λύση. Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο, νέο κρούσμα στη Νέα Λικαρνασό. Πρόκειται για το τέταρτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη. Χανιά, κινητοποίηση χθες της πυροσβεστικής για φωτιά στο Μάλεμε. Τουρίστας στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από το ξενοδοχείο του επειδή το τζίπησαν κουνούπια. Τα λεφτά μου πίσω. Ηράκλειο διέριξε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Αμουδάρα. Πήρε τραπεζικές κάρτες, ανάληψης και διάφορα άλλα αντικείμενα, αλλά ευτυχώς συνελήφθη. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης παράνομων μεταναστών στη Γάβδο. 76 άτομα εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Βιάνος με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη 5 με 7 μποφόρ. Και θερμοκρασία από 28 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Οπα, έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: να γεμίσει η πίστα. Να φύγουν τα παιδιά από την πίστα, να πάνε στην διπλανή. Την παιδική. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ, δεν γίνεται. Πώς περνάς?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είμαστε. Κοντά στο χωριό ήμασταν την Κυριακή.
1: Πάντα καλά, ναι.
0: Στο Βροντίσι, στο Βροντίσι ήμασταν την Κυριακή.
1: Αχ, είδες, ωραία.
0: Και τρέχανε ευτυχώς οι πηγές, γιατί πέρυσι δεν τρέχανε. Φέτος ναι, κακαρίζει ναι. Το νερό, ευτυχώς.
1: Ναι, ξαναζύρισε το νερό.
0: Επιτέλους, επιτέλους.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Το δείχνει τη τηλεόραση. Πριν 2-3 μέρες έδειχνε την περιοχή, τα Αγίου Φανουρίου. Το...
0: Ωραία, ωραία είναι. Ωραία.
1: Βροντισσού. Λοιπόν. Μια που λες για τη σκέψη. Για τη σκέψη δεν είπες?
0: Ναι, για τη σκέψη.
1: Και επειδή η Άννη αφαιρίζει την τρίτη ηλικία, έτσι είναι πολύ θλιβερό.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί οι παππούδες μας ήταν μέχρι που πεθαίνανε το μυαλό τους ακόμα έτσι.
0: Ναι, τα είχαν 400.
1: Ναι, ενώ τώρα είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Θα σου διαβάσω μια μικρή ρήμα.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω ότι γερνώ, λέει, και νιώθω τα κενά στη σκέψη και φοβούμαι. Μην τρελαθώ και με θωρούν κοπέλια και ζελούνε. Γιατί είδα άνθρωπο, λέει, που ήταν σωστός και μετρημένος και δα θωρώ στην άνοια να είναι παραδομένος. Και λέω, μήπως τα πολλά τα χάπια είναι τεία. Κι όμως οι επιστήμονες δεν δίνουν σημασία. Φοβούνται μην καταστραφεί η βιομηχανία και του ανθρώπου τη ζωή την κάνουν εφησία. Σου δίνουν του θυροειδή για τη χοληστερίνη, για ουρικό, για ζάχαρο, στην πήξη ασπιρίνη. Κι άμα θα πάθεις άνοια, πράγμα να μην θυμάσαι, σου δίνουν υπνοτικά να θέτεις να κοιμάσαι. Όλοι στο χρήμα μνώγουν ίχνος ευαισθησία και αλλή μονό του που γεννεί στα κέρδη του θυσία. Σου σβήνουνε το παρελθόν σε όμορφες αναμνήσεις και σε βυθίζουν στο κενό απόλυτο να ζήσεις. Κι όταν πεθάνεις και βρεθείς στον Άδη ζαλισμένος και έτσι αθανείσαι μοναχός και καταφρονεμένος. Γιατί σου σβήνουν πρόσωπα, εικόνες και αναμνήσεις. Και αν εμπαντήξεις άνθρωπο, δεν θα τον εγνωρίσεις.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάντως βοηθά στο μυαλό όποιος κάθεται και διαβάζει συχνά, το χρησιμοποιεί.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Γιατί άμα αφήνεσαι και θωρείς τηλεόραση π.χ. από το πρωί μέχρι το βράδυ και το μυαλό σου αραχνιάζει, είναι σαν τον άνθρωπο που κάθεται, μαρμαλιάζουν τα πόδια του και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ενώ πρέπει
1: βοηθάει,
0: το μυαλό.
1: Βοηθάει, αλλά νομίζω ότι βοηθάει και που σου δίνουν να πίνεις 30 χάπια για κάθε πάθηση το μήνα.

0: πλανήτη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς τη φίλη μου τη Μαρία.
2: Άι καπου ήρθες πάλι γιατί ακούω τους φίλους μου. Μπράβο Νίκη, εγώ βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση Μανώλη.
1: Ναι.
2: Δεν έχω 4 κουτάκια, εγώ έχω 7.
1: Παναγία μου.
2: Πίνω 25 φάρμακα, είμαι βέβαια σε αθλία κατάσταση.
1: Κάθε μέρα γίνεται αυτό ή όχι?
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
1: Δηλαδή 25 χάπια την ημέρα.
2: 25 χάπια την ημέρα. Λοιπόν όλα μου δικαιολογούνται, δεν μπορώ ούτε να διαβάσω, ούτε βλέπω. Είμαι, αφού είμαι 100 χρόνο, πότε τι να το κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή έχουν εξαντληθεί τα πάντα.
1: Η ψυχή σου είναι 18.
2: Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Ούτε βλέπω να διαβάσω τα δικά μου γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα παλιά δεν μπορώ να τα διαβάσω.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι,
2: τέλος πάντων, να μην μιλώ για μένα. Απλώς έχω τους φίλους μου που με αγκαλιάζουν. Με την αγάπη του ζω. Σας αγαπώ όλους. Δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί δεν ξέρω κανένα. Συγχαρητήρια είναι για αυτά που είπες. Εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Ζήνει τη σκέψη μου πολύ την ώρα που βραδιάζει. Ψάχνει να τον βρει πριν η αυγή χαράζει.
1: Ναι.
2: Εγώ τη μέρα μου περνώ με τη δική σου σκέψη από το πρώτο χάραμα μέχρι να βασιλέψει. Χιλιόμετρα απόσταση είμαι, μα δεν με νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς η σκέψη μου με σένα κουβεντιάζει. Έχω ακόμη μία, αν καταφέρω να την πω κι αυτή.
1: Μια χαρά τα πας Μαρία.
2: Δίνετε θάρρος, ευχαριστώ. Πες μου πώς είναι δυνατόν για τη δική σου σκέψη. Δεν βλέπω τώρα τίποτα.
1: Ναι, θα τη φτιάξουμε.
2: Να είναι το σώμα μου εδώ, στη σκέψη μου κοντά σου. Όχι, πες μου πώς είναι δυνατόν. Για σκέψου, για φαντάσου, να είμαι εδώ και η σκέψη μου να βρίσκεται κοντά σου.
1: Είδες, μια χαρά τι καταφέραμε. Τέλεια.
2: Κατάφερα Μανώλη.
1: Τέλεια, πολύ καλά πήγες Μαρία.
2: Συγγνώμη,
1: για να ζητάς συγγνώμη. Δεν καθυστερείς, χαρά μας να σε ακούμε Μαρία.
2: Ευχαριστώ Μανώλη για όλα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Και Γιώργο πάρα πολύ, να περνάτε πάντα καλά, όπου και αν βρίσκεται. Ευτυχισμένοι να είστε με την οικογένεια.
1: Και εσύ Μαρία, καλή δύναμη, καλή υπομονή.
2: Ευχαριστώ αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα βγάλουμε άλλες γραμμές μετά.

Λοιπόν, να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε με πολιτικό τύπο. Καθημερινή, το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Έχουμε και το Ελνίνιο, έχουμε και τους πολέμους. Πολύ καλά πάμε. Νομίζω Ελνίνιο θα πει θείο βρέφος. Κάπου το είχα διαβάσει, το είχαμε ξαναπεί, δεν θυμάμαι, θα ξανακοιτάξουμε. Ελνίνιο. Τα νέα. Σε ελεύθερη πτώση η ελληνική παιδεία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν μπορούν, λέει, με αυτές που τελειώνουν το σχολείο ούτε μία απλή πράξη να κάνουν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Απογευματινή, η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Εφημερίδα των συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Θα βάζεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μία ασπιρίνη μέσα. Τσακ, και εκεί που έχεις 10 λίτρα θα γίνεται 30. 10 λίτρα θα βάζεις μέσα, θα βάζεις μία ασπιρίνη, τάκ, τα φουσκώνει. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα

0: μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Ριζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Κόντρα, ψηφίστε Μητσοτάκη να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και εδώ είμαστε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: νόστιμα. Για τη Στέλλα τη Μακρυράκη στο κλίμα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλό στο φίλο μου το Μιχάλη. Ήντα κάνει κουτσουρά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να τα πούμε.
1: Καλά είναι. Πολύ ζέστη.
0: Ζέστα, ζέστη. Καλοκαίρι ζέστη. Συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη του Κοκκινό, τη γυναίκα του, το Χαραλάμπι, την Τόνια, την Καλεντάκη, την Ποντικάκη και γενικά όσους ακούν αερωτόκριτο.
0: Να σε καλά Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά και εσύ Μανώλη.
0: Καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο 28-92-053-500. Να πούμε ματινάδες για τη σκέψη, ό,τι άλλο καλό έχετε. Να πούμε ότι από Δευτέρα έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης 11 με 1. Έρχεται και ο Γιάννης ο Μπρόκος στις 7. Ναι, το απόγευμα. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου την Τόνια.
2: Από
0: τα καλύτερα σαλόνια. Γεια σου Τόνια. Καλά είμαστε Τόνια, εσύ τι γίνεται?
2: Εγώ είμαι σήμερα πετάω στα σύννεφα.
0: Στα σύννεφα πετάς, αφού δεν είναι σύννεφα.
2: Στα σύννεφα πετάω γιατί άκουσα ότι θα έρθει ο Γιάννης ο Μπρόκος. Ο αγαπημένος μας. Από Δευτέρα και ο Γιάννης.
0: Και ο Γιώργος από Δευτέρα και ο Γιάννης από Δευτέρα. Όλοι μπαίνουν στο χώρο.
2: Ωραία, ωραία.
0: Απλά ναι, ο Γιάννης έλειπε πολύ καιρό.
2: Ναι, μα γι' αυτό τώρα, ναι. Να χαιρετήσω πρώτα τον Γιάννη τον Μπρόκο. Μπορεί να μας ακούει ο άνθρωπος, να του στείλουμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή αρχή του ευχηθώ. Και να ξέρει ότι μας έλειψε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα θα τα πούμε.
0: Θα του τα πείτε ραδιοφωνικά, τηλεφωνικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον Χαραλάμπη, τον Κώστα, τον Κουβεράκη. Όλο τον κόσμο που ακούει, τον Ηλία, τον Φανουράκη. Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου Τόνια. Άντρες καλοσύρι και δεν θα σταματήσουν μέχρι να έρθει η αυγή. Γεια σου Νίκο στην Άξο, καλημέρα Νίξο. Νίκο, είτε σαρδά μου, Νάξο Νίξο. Ήταν και ο Νίξον. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα σε όλο το υπέροχο ακροατήριο. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ελένη που δεν κοιμάσαι καθόλου. Το νυχτοπούλι της Νέας Υόρκης είναι στον αέρα.
3: Πες το ψέματα.
0: Έτσι.
3: Δεν κοιμήθηκα καθόλου, μόνο πιο πολύ νόμως.
0: Έχει στη Νέα Υόρκη 18 ώρες.
3: Σε άκουσα από τη μία η ώρα. Τι έχει?
0: 18 ώρες έχει.
3: Τι είναι οι 18 ώρες?
0: Είναι, πολύ είναι. Τέλος πάντων.
3: Δεν το ακούσεις πρώτη κάνει... τα ακούω, δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Κάπως έτσι κάνει.
3: Έχουμε πουλιά. Σπουργιτάκια πολλά.
0: Σκλόμπες έχει. Θα έχει.
3: Που λένε από την Κρήτη, λέει δεν φεύγει ο Σπουργίτης, ανεμελένη και κοπίτη, πώς το λέγανε.
0: Δεν ξέρω. Σπουργίτας έχει.
3: Τι?
0: Σπουργίτας έχετε δηλαδή.
3: Ναι, γεμάτο εδώ.
0: Αχ, ωραία, ωραία. Τέλεια, τέλεια.
3: Έχονται τα εμένα, ναι. Σπουργιτάκια έχουμε. Κοτσιφό λέει, ο άντρας μου λέει ένα πουλί που μου λέει κοτσιφό είναι, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και περιστέρια φαντάζομαι. Κοράκους δεν πρέπει να έχετε όμως.
3: Περιστέρια, ναι, έχουν και κοράκους.
0: Έχει και κοράκους. Έχει από όλα στη Νέα Υόρκη.
3: Είναι μαύρη μύτη, δεν έχουν, είναι όλοι, όλο μαύρη.
0: Ναι,
3: όλο
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έχουμε και τέτοια, περιστέρια.
0: Από όλα.
3: Μαύρα, άσπρα.
0: Λαγούς όμως δεν έχετε.
3: Και λαγούς, από όλα βέβαια. Αγριοκούνελα. Λαγούς,
0: θα έρθω στη Νέα Υόρκη.
3: Κάτι άλλα ζώα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λένε.
0: Εντάξει, έχει, Αμερική.
3: Κάνουνε μπρουτ, συγγνώμη. Όπως κάθεσαι στο πάρκο, έρχονται από κάτω από το παγκάκι.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι άσπρο μαύρο. Τα λένε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά
0: ναι, ναι. Ξέρω ποια λες τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά είναι όμορφα να σου πω. Δεν τα ακούμε άμα έρθουν, δεν σε πειράζουν. Απλώς μυρίζουν.
0: Ναι, ναι. Τα ψεκάζετε με κολόνια.
3: Κάτι κι εγώ,
0: ναι, ναι.
3: Να πω κάτι για τα φάρμακα.
0: Να πεις.
3: Λοιπόν.
0: Εσύ πόσα χάπια παίρνεις, η Μαρία παίρνει 27, εσύ.
3: Όχι, εγώ δεν παίρνω.
0: Α, δεν παίρνεις, επιτέλους.
3: Δεν παίρνω εγώ έχω το φλεβίτη.
0: Α.
3: Έχω φλεβίτη και παίρνω για το φλεβίτη.
0: Α, δεν παίρνεις.
3: Χρόνια τώρα.
0: Εντάξει.
3: Ασπιρίνη το 81 που λένε ελληνικά, Ediwan το λένε εδώ. Λοιπόν, τώρα μου τα άλλαξε. και έχω λίγο, οι φλέβες μου έχουν φουσκώσει. Λοιπόν, θα πάω να του κάνω την παρατήρηση.
0: Έτσι, να πας.
3: Να πάω, ναι. Κάτι άλλο, η χοληστερίνη λοιπόν μου είναι λίγο ανεβασμένη. Μου λέει ο γιατρός, μου έδωσε λίγα φάρμακα για τη χοληστερίνη, 240 ήτανε.
0: Ναι.
3: Ωραία, μικρό ποσοστό. Ήπια λίγα, μετά τα σταμάτησα. Τώρα έχει πάει 260.
0: Ανεβαίνεις.
3: Λοιπόν, του λέω, μου λέει, δεν παίρνεις τα φάρμακα, λέω, τα σταμάτησα. Γιατί, έμαθα, του λέω, ότι η χοληστερίνη έχει να κάνει με το Αλτσχάιμερ. Όταν είναι πολύ χαμηλή η χοληστερίνη, χτυπά το Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Τα ακούω πάλι από άλλους γιατρούς, διότι οι γιατροί είναι τριόλογιο.
0: Ναι, άστα, ο καθένας λέει τα δικά του.
3: Οι γιατροί είναι που έχουν τον εγωισμό, εγώ είμαι γιατρός, εντάξει. Οι άλλοι είναι που θέλουν να κάνουν λεφτά και δεν τους ενδιαφέρει. Οι άλλοι είναι που θέλουν να βοηθήσουν.
0: Τέλος πάντων, να βρούμε τον κατάλληλο γιατρό που ταιριάζει στον καθένα.
3: Ναι, είναι τριόλογιο οι γιατροί. Ναι, σοβαρά το λέω. Ναι. Δεν το λέω εγώ μόνο, το λένε πολλοί. Και ήδη, δηλαδή θα πας σε ένα γιατρό και θα σου μιλήσει, θα σου εξηγήσει, θα σε πιάσει από το χέρι, θα σου μιλήσει. Είναι πάλι άλλοι που έχουν κάτι μούτρα. Εδώ δεν συμβαίνει πολύ αυτό.
0: Αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα.
3: Ναι, αλλά ο γιατρός πρέπει να είναι με τον πελάτη, με τον άρρωστο ένα που λέμε. Λοιπόν,
0: έτσι.
3: Οι γιατροί δουλεύουν μαζί, φαρμακείο, φαρμακευτικές εταιρείες. Οι γιατροί είναι ένα.
0: Ωραία.
3: Ο ένας πρόκειται τον άλλο, είναι αλυσίδα. Οπότε, άμα δεν παραγγείλει ο γιατρός φάρμακα, πώς θα κάνουμε το φαρμακείο.
0: Ναι, αλλά άμα και εμείς δεν ακούμε και τον γιατρό καθόλου και κάνουμε τα δικά μας, άστα, είναι γι' αυτό.
3: Ναι, αλλά πρέπει σε σοβαρές ασθένειες, εντάξει. Το
0: ναι, γιατί άμα κάνουμε και εμείς το κεφαλιού μας, το κουτουλούμε στον τοίχο μετά.
3: Πάρε φάρμακο. Είναι τούτο, πάρε φάρμακο. Είναι
0: τέλος πάντων. Να κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Να μην κάνουμε πειράματα, Ελένη!
3: Λέω, περίμενε.
0: Ναι, αλλά γιατί περιμένω γραμμές τώρα και θα μου παίξουν. Περιμένω να πούνε ματινάδες.
3: Δεν πειράζει. Αυτό που θα σου πω είναι πιο important που λένε. Λοιπόν, του λέω, δεν θα πάρω άλλα φάρμακα. Λέει, τι θα κάνεις. Θα αλλάξω τη διατροφή μου. Να κατεβεί λίγο η χοληστερίνη. Έτσι, τίποτα άλλο.
0: Και κατέβηκε, εντάξει.
3: Αφού είμαι καλά, αισθάνομαι καλά.
0: Α,
3: μου λένε, δεν είναι πολύ η χοληστερίνη 240 από.
0: Ναι, ναι, είναι πάντως και άλλοι δείκτες, είναι και.
3: Αλλά σε βοηθά,
0: τα τριγλυκερίδια, τέλος πάντων, είναι πολλά τώρα. Άμα ακούει κανένας γιατρός να μας πάρει, να μας πει. Άμα ακούει κανένας γιατρός να μας πάρει τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, έχει σχέση και ο Αλτσχάιμερ με την. ψυχολογία,
0: όλα
3: πρέπει να μιλά, να βγαίνει, να ακούει, μην ακούει πολιτικούς, τι σε τρελαίνουν οι πολιτικοί.
0: Ναι, ναι, έτσι.
3: Να βλέπεις στη τηλεόραση κάτι ευχάριστο.
0: Στο Αλτσχάιμερ είναι και η κρεβατομουρμούρα. Να τη διώξετε τη γυναίκα άμα κάνει, λέει, τέτοια πράγματα. Κρεβατομουρμούρα.
3: Ναι.
0: Έτσι, και αυτή είναι κακή.
3: Δεν πηγαίνουν στα γυροκομεία από 60 χρονών και 65 μόλις πάρουν τη σύνταξη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Ελένη, συγγνώμη, σε αφήνω ότι περνάει η ώρα και θα μου παίξουν. Καλημέρα, θα πούμε αύριο πάλι. Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μανώλη. Καλώς. Μια ώρα παίρνω.
0: Μια ώρα παίρνεις.
4: Παραπάνω από
0: μια ώρα.
4: Ναι. Καλημερίζω το Μανώλη.
0: Έχει δουλειά ο γιατρός. Γιώργο, ναι.
4: Τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σταχανιά, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την Κατερίνες, τις Ελένες, την κυρία Ευθυμία, το Χαραλάμπη, όλους.
0: Όλη την παρέα την όμορφη.
4: Όλη την παρέα.
0: Εντάξει.
4: Και όσοι ακούνε ρε το.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Καλημέρα.

0: είσαι. Πάμε, πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Στέλλα.
1: Στην παρέα μας, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι γίνεται, πώς περνούμε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Έτσι, καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, Μανώλη, σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά.
0: Όχι, μη μου το λες, πώς θα ξαναπάω στο σχολείο.
1: Θα πας, θέλετε. Ετοίμασε τη τάχα σου, ποδιά δεν βάζεις τώρα.
0: Μην το λες, μην το λες.
1: Λοιπόν,
0: εσύ δεν τις πρόλαβε τις ποδιές, ήμουν αγέννητη. Η μαμά σου φορούσε ποδιές.
1: Ήμουν αγέννητη, η μαμά μου φορούσε, ναι, και μου έχει πει πολλές ιστορίες.
0: Ωραία, ήταν οι ποδιές, να τις επαναφέρομαι, εγώ ψηφίζω.
1: Να σου πω, υπήρχε ισότητα.
0: Έτσι.
1: Τότε στο σχολείο. Άλλοι έχουν άλλη γνώμη ότι δεν είχαν ελευθερία και επιλογή, αλλά εντάξει.
0: Θα τις επαναφέρουμε τώρα.
1: Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπήρξαν εποχές που η ελληνική γλώσσα, η μάθηση και η ελευθερία δεν ήταν αυτονόητες.
0: Σωστά.
1: Με αφορμή αυτό θα σας απαγγείλω μία ρήμα μου με τίτλο «Το κρυφό σχολείο».
0: Ωραία.
1: «Τσιχρόνους τσιπαλαινούς οντετσαναστορούμε, ενός αλότινου σχολιού την ύπαρξη θυμούμε. Φάνθησε μέσα στη σκλαβιά στα βάση των αιώνων και κράτηξε αζωντανή τη γλώσσα των προγόνων. Σε ούλους ήταν γνωστό ως το κρυφό σχολείο, που δάσκαλόσε τον παπά μετάγιο βιβλίο. Σαν σίμωνη η αργαδινή το σκότος απλωνόταν, η εκκλησιά γινότανε σχολείο και φωτιζόταν. Και μέσα εκεί αμαζώνονταν κοπέλια φοβισμένα, να διδαχθούν τα γράμματα κι ασίτως σκλαβωμένα. Και ο παπάς εδίδασκε πίστη και ιστορία, και έτσι εδασώζονται η γλώσσα και η θρησκεία. Δύσκολοι χρόνοι επέρασαν μέσα στην ιστορία, και σίγουροι δεν ήτανε ποτέ η ελευθερία. Κρυφό σχολείο της ηλευθεριάς την πρώτη αχνία χτίδα, ελάμπρινε ζιωμίζοντας με ελπίδα την πατρίδα».
0: Ωραία.
1: Την καλημέρα.
0: Πολύ όμορφο αφιέρωμα με αφορμή το πρώτο κουδούνι.
1: Ναι, καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και να θυμόμαστε και τα παλιά καμιά φορά.
0: Πάντως, ξέρεις τι γίνεται, όταν, και εσύ θα θυμάσαι τα δικά σου, όταν πηγαίναμε σχολείο, λέγαμε πω, πότε θα τελειώσει το σχολείο, βαρέθηκα, πότε. Και μετά που τελειώνει το σχολείο, λες, τι ωραία που θα ήταν να ξαναπηγαίναμε.
1: Δεν ήθελα να τελειώσω, μ' άρεσε.
0: Α, ήσουν οι μόνοι.
1: Γενικά και στο πανεπιστήμιο το ξαναγύριζα, γιατί μ' άρεσε το διάβασμα.
0: Σου άρεσε, μπράβο.
1: Αλλά η πλειοψηφία λέει αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: και γενικά
0: εξαίρεση.
1: Λένε ο νέος λέει να μεγαλώσει και ο μεγάλος να μικρύνει.
0: Σωστά, έτσι. Δεν κατέχουμε τα θέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, Στέλλα, καλημέρα, ευχαριστώ. Την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολιά. Έχει αγιασμό την Παρασκευή. Ναι, καλημέρα.
2: Να πάρεις μια μεγάλη
0: τσα. Να πάω όπως θα προσθέτω να με αγιάσει ο παπάς.
2: Στον αγιασμό θα πας, Μανώλη.
0: Θα πάω στον αγιασμό και στο σχολείο θα πάω. Γιατί ξέχασα τη διαίρεση, δεν θυμούμαι πως την κάνουνε.
2: Μα τώρα είναι άλλη μεθόδη, δεν είναι ίδια.
0: Έχω το κινητό, όχι, τα κάνω όλα, εντάξει.
2: Άντε εδώ, εντάξει. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο που σ' ακούει.
0: Να σε καλά.
2: Στέλλα Κρασαδάκη, μια όμορφη καλημέρα σε σένα. Και για τη σκέψη είπες, τι
0: ναι,
2: είπες.
0: Ναι, ναι, σκέψη, σκέφτομαι τέτοια.
2: Τα αστέρια λέει κατάφερε ο άνθρωπος να φτάσει, μα δεν κατόρθωσε καρδιά και σκέψη να διαβάσει.
0: Έτσι, για την
2: δεν ήμαθε πολλά γράμματα. Mm-hmm. Να μάθει. Να σου πω κι άλλη.
0: Να πεις.
2: Στον τόπο λέει που εσμίγαμε φεγγάρι αν εμπεράσεις, έτσι ατσιμούνται οι σκέψεις μου, μη ξεταλαγιάσεις.
0: Ωραία.
2: Και να σου κλείσω. Αν ξεστρατήσει η σκέψη σου και μένα σου επιβάλλει, μην τη μαλώσεις, άστινε, μα όλος ο κόσμος σφάλει.
0: Όλοι κάνουμε σφάλματα, κανείς τελειώσει.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλά να περάσει.
0: Γεια σου, Εύα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Γεια σου, Μάνο, καλημέρα.
0: Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσύ περνάς το ρεκόρ της Γοντικάκη, είναι 27 φάρμακα.
3: Έλα να σου πω, εγώ παίρνω μόλις υπηρεσία, νύχη και με ταλαιπωρήσε ΠΑΕ ναι. Και θα σου πω σε ποιο σχολείο σπούδαξε και τι είμαστε οι τόνους. Είμαστε στην αφαίρεση και μαθαιρίστη χρόνους.
0: Έτσι.
3: Τότε να μου κάνεις όλα κάθε πρωί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους που βγήκανε, σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Νίκη και την κυρία Κωδικάκη, να μην χάνει το κουράγιο της. Στην κυρία Νίκη πολλά συγχαρτήρια και για την ωραία ρήμα που έβαλε στο πρωί και για αυτά που είπε ύστερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πράγματι, τα φάρμακα, αλλά τι να κάνουμε, ποια είναι η ελπίδα μας και εγώ πίνω πολλά φάρμακα, Μανώλη.
0: Δεν παίρνεις τα 27 όμως.
3: Παίρνω τα 10 φτάνω.
0: Στα 10 είσαι εδώ.
3: Στα 10 είμαι εδώ.
0: Είμαι μικρής ακόμη.
3: Μέχρι να φτάξω και από την κυρία Μαρία βγάζω στα 30.
0: Να μην φτάξεις. Ενώ να μην φτάξεις τα φάρμακα.
3: Καταλαβαίνω, δεν παραξηγώ. Όλα καλά, όλα καλά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Εγώ θα σου διαβάσω από τις αγαπημένες Ιάννας μας δύο-τρεις ματινάδες, οι Χαλεπάκες, να θυμόμαστε και αυτούς που μας ελείπουν. Λοιπόν, και θα πω σκέψη, καρδιά και λογική, σώμα και αναπνιά μου, είσαι για μένα στη ζωή κι ας βρίσκεσαι μακριά μου. Όσο κι αν είσαι μακριά, θέλω να το πιστέψεις, πάντα κοντά σου βρίσκεται η ειδική μου σκέψη. Δρόμο χαρά στη σκέψη μου, σου στρώνει να πατήσεις, την ευτυχία τη ζωή στον κόσμο να γνωρίσεις. Με τα ακροδάχτυλα του νου η σκέψη σε χαϊδεύει και λίγη ελπίδα και χαρά τη αγάπη σου γυρεύει. Σε αγκαλιάζει η σκέψη μου κάθε που νιώθω πόνο γιατί κοντά σου γνώρισα την ευτυχία μόνο. Δεν θα σου πει για πάσο άλλο.
0: Άκου, άκου, περίμενε, για άκου λίγο.
3: Ναι, ακούω.
4: Η σκέψη σου το γυρισμό τ' αγάπη με γυρίζει. Καθόλου τα τρογέζα σου από χαρά φορίζει. Γιατί καλή σου την ψυχή και την αθώα σκέψη αυγεί ο ήλος η χαρά να πάει να βασιλεύει. Αράζει σκέψη δίπλα σου να βρει λίγη γαλήνη. Μα η καρδιά σου μια χαρά να ζήσει δε μου λέει.
0: Να.
3: Λοιπόν, το ξέρεις ότι αυτό μου τσίπεν, που το βρίσκεις ρε Μανώλη, μου τσίπεν η κυρία Άννα η συγχωρεμένη.
0: Ναι.
3: Ακριβώς αυτές τις μαντινάδες με συγκίνησες τώρα μανόημα το σταυρό μου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χώμα που την έχει έπαθε.
0: Να είναι, μακαρία της.
3: Ναι, γιατί ήταν καλός άνθρωπος.
0: Αγαπημένη,
3: λοιπόν,
0: αγαπημένη.
3: Μας ελείπουνε αυτοί οι άνθρωποι και ο Γαριφαντών είχε όλοι ένας που χάνεται. Κυρία Κέτρη, αλλά το δρόμο αυτό θα τον πάρουμε
0: ναι,
3: όλοι μας.
0: Ναι, έτσι.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια Μανώλη, την αγάπη μου σε όλες τις ακροάτες, σε όλους τους ακροατές. Και εσύ να σε καλά, να μας είναι σε τι να λέμε, να καλημέρα.
0: Να σε καλώς. Ευχαριστώ Κατερίνα,
3: λοιπόν,
0: καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Δεν ξέρω η Μαρία είναι από γίνη, γυρίζει στο χωριό, ψάχνω τα στενά, δεν τη θεωρώ πουθενά!
1: Ω, είχαμε απουσία, απουσία έχει!
0: Πάει σε ψάχνω με η χωριανή πουθενά, λέει, πού είναι η Μαρία, δεν κατέχομαι!
1: Ναι, Μανώλη, λοιπόν, καλημερίζω σε σένα και όλο το αγαπημένο ακροατήριο, γιατί εχθές, Μανώλη, ήμουν στο άλλο μου χωριό στην Εθιά, γιατί εγόρταζε εκεί ο ναός της Παναγίας μας.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Το γενέσιο της Παναγίας ήταν εχθές, έχει γιόρταζε ο ναό μας. Οπότε λοιπόν κάμαμε χθες τη μέρα στο άλλο μας χωριό.
0: Έτσι.
1: Και κάμαμε την απουσία, να πω χρόνια πολλά και βοήθειά μας Παναγία σε όλο τον κόσμο. Και καλημερίζω και ανταποδίδω γιατί και σήμερα εδώ ήλυπα μέχρι εδώ, εδώ γύρισα πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σ' άκουγα στο δρόμο και χαιρετώ και ανταποδίδω τα χαιρετίσματα από τον κύριο Μιχάλη που εκεί πέρα από την Ιεράπτρα τον άκουσα να με χαιρετήσει.
0: Καλημέρα.
1: Ανταποδίδω στην Άξο την όμορφη τα χαιρετίσματα. Την κυρία Ευγενία, σε όλες τις κυρίες στα στον τυμπάκι, μα την κυρία Μαρίκα δεν άκουσα. Τι κάνει,
0: καλά
1: κυρία
0: είναι.
1: Μαρίκα.
0: Καλά είναι, χθες βγήκε στον αέρα.
1: Ναι, δεν την άκουσα και.
0: Καλά είναι, καλά.
1: Ήχουνα λίγο. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα, και σε σένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στην κυρία Μαρία που χάρηκα από την άκουσα. Την κυρία Μαρία τη Γοντικάτση.
0: Ναι.
1: Κυρία Μαρία, μη στενοχωριέσαι, όλοι πίνω με χάπια. Μα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε στον αέρα. Δεν χρειάζεται. Εκεί θα κάνουμε ό,τι μα
0: λένε.
1: Και υπομονή και όλα καλά. Εμείς θα λέμε μαντινάδες να περνάει η ώρα μας.
0: Το καλύτερο φάρμακο είναι η μαντινάδα.
1: Μπράβο, Μανώλη.
0: Ρίχνει τη χοληστερίνη και την πίεση.
1: Αυτό κάνω εγώ, Μανώλη.
0: Άσε που, όταν κάθεσαι και βγάζεις μαντινάδες, το μυαλό δουλεύει και είναι και ενάντια στο Αλτσχάιμερ. Γιατί κάθεσαι να ταιριάξεις τις λέξεις.
1: Πραγματικά. Έχουμε μια.
0: Με τώρα, εσύ Μαρία κάθεσαι και πλέκει, ξέρω εγώ, ρήμες. Λοιπόν, για να την πλέξει τη ρήμα, πρέπει το μυαλό να δουλέψει.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Έργο τεράστιο που δουλεύει το μυαλό πραγματικά. Έχω μια, θα στείλω λοιπόν τα χαιρετίσματά μου που μου δώσε στο αιρέσμα στην αγαπημένη μας την κυρία Εύα τη Λιναρδάκη, γυναική του εργό του καπί μας.
0: Καλημέρα.
1: Που αυτό μας λέει Μανώλη, να δουλεύει το μυαλό μας συνέχεια να μην σταματά για να μην μας πιάσει Αλτσχάιμερ.
0: Ναι, ναι, γιατί άμα τα αφήσεις.
1: Να είναι καλά που μας το τονίζει κάθε μέρα. Να κάνετε κάτι, να απασχολιέστε, μην κάθεστε μόνο να ξανιέτε τηλεόραση και να αποβλακώνεστε. Να κάνετε κάτι που να ενεργεί η χέρα, το μυαλό. Αυτά λοιπόν η ενέργεια δίνει πραγματικά παράταση ζωής, δίνει χαρά, δίνει ψυχολογία καλή.
0: Και στο σώμα και στο μυαλό και στην ψυχή.
1: Ναι, Μανώλη, και αυτά έχω μόνο να πω σήμερα, γιατί δεν έχω γράψει πράγμα σήμερα, γιατί είπα.
0: Δεν πειράζει, καλά να είμαστε αύριο, πρώτα θα τα πούμε.
1: Αύριο, την καλημέρα μου λοιπόν απανταχού όπου πηγαίνει.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
1: Η φωνή του ερωτόκου του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πέρασε η ώρα. Τρεις ώρες ήμασταν στον αέρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα!
2: Καλημέρα Μανώλη, επιτέλους.
0: Επιτέλους, γεια σου αγάπη, η αγάπη θα μας πήγε τους γιατρούς.
2: Τα λίγα λόγια, ζάχαρη και τα καθόλου.
0: Εσύ περνάς τη Μαρία Τιγκοντικάκη, 27 φάρμακα.
2: Δεν θα λέω πολλά λόγια, γιατί τα λίγα είναι ζάχαρη. Χαιρετώ την κυρία Βοντικάκη που την άκουσα, να είναι καλά. Και ιδιαιτέρως στη κυρία Νίκη αυτά τα ωραία που είπε όντως. Και λέω κι εγώ μια μαντινάδα.
0: Ναι.
2: Δεν ξαναπάω σε γιατρούς, φάρμακα πλειό δεν παίρνω. Μα την πληγή που είχε η καρδιά με πράγμα δεν πηγαίνω. 19 πίνω την ημέρα, κάνω βελόνες, τίποτα.
0: Α.
2: Η πληγή μου δεν γιατρεύεται.
0: Άστα.
2: Και θα πω κι άλλη μια. Με τη φωτογραφία σου στέκω και που κουβεδιάζω. Και σε έχω μέσα στη σκέψη μου και βαριά να στενάζω. Αυτά.
0: Να είσαι καλά αγάπη.
2: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο και ευχαριστούμε τα Σημανούλα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
0: Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα!
3: Καλημέρα Μανώλη!
0: Έλα Άννα!
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο!
0: Τα
3: καλημέρα σε όλους τους φίλους μας!
0: Καλώς όρισες!
3: Καλή σχολική χρονιά!
0: Ευχαριστούμε!
3: Να ξεκινήσει με υγεία στα παιδάκια και εκπαιδευτικούς!
0: Θυμάσαι όταν πήγες πρώτο δημοτικό, πες μου!
3: Πώς δεν το θυμάμαι!
0: Το θυμάσαι!
3: Και έχει περάσει η ώρα βρε, από τις 10.30 πολεμούσα να πάρω!
0: Εντάξει, λίγο από εδώ, από εκεί!
3: Τέλος πάντων, θα σου πω τη μαντινάδα για τη σκέψη.
0: Να πεις.
3: Σαν έχει πένθος η καρδιά, πενθεί μαζί και η σκέψη και δεν μπορεί στα χείλη μου να ζωγραφίσει λέξη.
0: Ωραία.
3: Αν έχω ώρα να σου διαβάσω.
0: Αφού δεν έχουμε εκπομπή μετά, πες.
3: Ωραία. Λοιπόν, αφιερωμένους όλους που έχουν βάσανα.
0: Ωραία.
3: Που πιστεύω είναι πάρα πολύ.
0: Το 99%.
3: Τούτα και τα άλλα με έχουν κουράσει. Γιατί τα βάσανα πολλά που κουβαλώ Κι όμως το γέλιο από τα χείλη μου δεν λείπει. Κι ας είναι το νερό βλυσί που ξεδιψώ. Τις υπομονές κρατώ χρυσό βεργάλι, σαν το δρομέα τον καλό για να ανεβώ, σε εκείνο το βουνό που ευτυχία λένε, και τρέχει τσιχαρά στα θάνατο νερό. Στη στράτα φίλε της ζωής αγκουραστής, χρυσόφυλλο δεντρίτσα ελπίδας αντικρίσης, και κόψε φύλλα να τα κάνεις τρομαθιά, και απάνω την καρδιά σου να κοιμήσεις. Κάποια στιγμή ξεκούραστη καρδιά θα σου φωνάξει, φίλε μου, είμαι εδώ, μην το ξεχνάς, και θα χτυπώ ακούραστη για σένα, σ' όσες διβάσταχτες ανηφοριές και να με πας. Κι όταν η δύσκολη διαδρομή σου θα τελειώσει και ο ήλιος της χαράς θα λάμπει στην κορφή, η ίδια η ζωή θα σε βραβεύσει, γιατί είχες τόσο θάρρος, πίστη και υπομονή. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι ποτέ δεν το βάζουμε κάτω και προχωρούμε.
3: Αφιερωμένο σε όλους τους πονεμένους και τους πικραμένους της γης.
0: Να είσαι καλά, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι και εύχομαι υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους φίλους μας.
0: Επίσης ότι αγαπάς. Καλημέρα.

0: Ωραία, λοιπόν, καλά να είμαστε πάλι πρώτα Θεός, να βγούμε αύριο στον αέρα στις 8 και κάτι. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα λέμε, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Πρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Να'ρθεις ξανά.
8: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κρητικούς ρυθμούς.
7: Του φεγγαριού.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-8927-909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και

0: 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
7: Από όσα λάθη έκανα
8: και με έχουν πληγώσει, είσαι το μόνο που ποτέ δεν έχω μετανιώσει.

κλειδωσμένη. Δώσε φτερά, δώσε φτερά στα όρια.

0: φωτιές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία γίγα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόταση της ΔΕΗ για εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία. Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος των σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation. Την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα για να επιτύχουν τον κλιματικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Πρώην ερευνητής της OpenAI αποχώρησε και από την Anthropic, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο. Κατευθύνονται ολοταχώς προς μια υπερνοημοσύνη, ικανή να αυτοβελτιώνεται και παίζουν με τις ζωές μας.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμως σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-4 34.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μύρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τις

0: Σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σ' ένα λουλούδι έκλαψα στη ρίζα του το κέντρο. Εσήκωσα τα μάτια μου και το είχα κάνει δέντρο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελλο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφύλιου σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκο Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κρητικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα. Παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Παραπονιάρηθε, θέση στύψε, φτυχή ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: Ερωτόκλητος, η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκλητος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο,

0: θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
0: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο

0: φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερίφια.
1: Ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία γίγα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόταση της ΔΕΗ για εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία. Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος των σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation. Την καταδίκη των 2 κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα για να επιτύχουν τον κλιματικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Πρώην ερευνητής της OpenAI αποχώρησε και από την Anthropic, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο. Κατευθύνονται ολοταχώς προς μια υπερνοημοσύνη, ικανή να αυτοβελτιώνεται και παίζουν με τις ζωές μας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλλογς, κόκο πόπς και τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμβουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557 και στο κατάστημα
10: κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπησου το δάρι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

Πρωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Να'ρθεις ξανά.
4: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
3: Του φεγγαριού.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-8927-909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε

0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα. Παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μπει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλογό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: σου.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το 3ο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελλο. Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή, δήλωσε ο αρχηγός του Τριφύλιου σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Ιδέα.
0: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: αντιχαρίζω εις τη φτωχούς και στ' ορφανούς που κλαίνε και στ' ορφανούς που κλαίνε. Οπα, οπα.
1: Μαρινάδες στον Ερωτόκριτο, τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο.

0: Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Να μην μυρίζεις για σε μήνυ, ομορφιά σου φτάνει.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.
1: Εσύ σου από σπερίτης μου, εσύ σου αυγερινός μου.

να πέτω και καρδιά να ελπίζω. Μάθε με να ξεχνώ, να μη σ' έχω ανάγκη, να μη σ' αγάπω. Να μπορώ να λέω πως πίσω ξανά στα παλιά.

Είναι τη νύχτα που ταξιδεύει. Έμα που με πνίγει αυτέ τι βαριέ τη μοναξιά τη στιγμέ. Το γιατί που τα βράδια μονάχο με κρίνει και με παιδεύει. Μα καμιά σημασία μη δώσει σε τίποτα εσύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Η έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ δείχνει πως ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, ενώ 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία, αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Η Κομισιόν εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στα Airbnb, αλλά ακόμη και στην αγορά η χρήση δεύτερης κατοικίας σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους κατοίκους. Επιτρέπεται και πάλι μια συνήθεια που ήταν διαδεδομένη πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη των αεροδρομίων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Μαγαρικάρι, σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Dav Douz 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-4 34.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αμάθητος. Αμάθητος στον έρωτα, μα λίγο ακούμπησέ με και ξέχασα ό,τι ήξερα και στο σχολείο έστειλε με.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.

0: μονοκριτικά. Ερωτόκριτος.
1: Σαν έρθει η ώρα και η αυγή σκοτώσει τα όνειρά μου, θα βρω κουρέλια ολόμαυρα να ντύσω την καρδιά μου.

0: υποκριτός.
1: Χρόνια περνάνε γρήγορα, μα νιώθω εγώ, κοπέλη. Αποχαίρεται. Αποχαίρεται. Όντε του αγαπούν και όλο αγάπη θέλει.

0: Ιεροτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ιεροτόκτητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά. Ερωτόκριτος.
1: Όντε με βλέπεις σκεφτικό θυμούμαι τα παλιά μου, που και στην πόρα άνοιγα εύκολα τα φτερά μου.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Ήθελα, λέει, την καρδιά με πέτρα να την ντύσω. Κι όταν τσιστέλνουνε μαχαιριές να στη γιαγέρνιο πίσω.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ξανά. Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκο Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ωρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
14: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
13: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.

0: ρούχα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Γιάντανε ο κόσμος δυο λόγιο, αναρωθιούμε πάλι. Γιάντα ξεχνάει μια καρδιά, αφού θυμάται η άλλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Δεν αγαπώ τη θάλασσα, να μπαίνω στα νερά της, μα δεν μπορώ στα δύσκολα να μην βρεθώ κοντά της.

0: Não.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσεις στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400. 400 γραμμαρίων 1,58. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
0: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρα...

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77,

0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκο Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κρητικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.
12: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
9: Ερωτόκριτος.
12: Πάντα για

0: Θεοτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Να'ρθεις ξανά.
5: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
4: Του φεγγαριού.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Ούσε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Έτσι λοιπόν το δεύτερο τραγούδι από το μεγάλο Βασίλη Σκουλά για τη Μαρία που μας ακούει στο Πυρηνέ, στο Ρέθυμνο 28-210-40-140. Κρητική ώρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτώ Κρήτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασίδου. Είμαστε εκπομπή από τα Χανιά που την ακούτε σε όλη την Κρήτη. Βασίλη Σκουλά, αν ήσουν δικαιοστέο. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα, πέρα για πέρα.

0: Και πάμε στην αγαπημένη Τόνια που μας κάνει το ποδαρικό από την πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα Τόνια μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε σήμερα?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά Τόνια μου, σέλνω, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, να αφιερώσω όλο το πρόγραμμα για σένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Η εκτίμηση και η αγάπη είναι μια αγαπημένη φίλη Τόνια μας και για την παρέα στο Ηράκλειο.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. 28-210-40-140 για την επικοινωνία. Η Ρούλα Μπούχλη εγκανά από τα Χανιά λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση όλο το ακροατήριο που ακούει η Κρητικό Ράμα και Ρωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου στο Μάντη και στον Νονό Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα ξεχωριστά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει καθοδόν για το Ρέθυμνο. Καλή διαδρομή. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, να έχει ο πόνος πρόσωπο. Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κολοσσοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας.

Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, τα πρώτα 13 λεπτά. Να πω ότι ενημερωτικά ότι αυτή την ώρα εδώ στην καρδιά του παλιού λιμανιού στο Γιαλίτζαμι στα Χανιά γίνεται μια δωρεάν εκδήλωση, όμορφη βραδιά με τους δύο κορυφαίους πόντιους καλλιτέχνες, τον Μαθαίο Τσαχουρίδη και τον Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη και το δικό μας το μεγάλο Μανώλη Κονταρό. Όσοι πιστοί προσέλθετε και αυτή την ώρα να πάτε, δωρεάν είναι η εκδήλωση, δεν πληρώνετε τίποτα, θα διασκεδάσετε. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια να έχουμε συχνά τους δύο κορυφαίους πόντιους καλλιτέχνες στην Κρήτη και στα Χανιά και το Μανώλη Κονταρό. Να περάσετε καλά, πριν λίγο εκεί ήμουνα, αλλά έπρεπε να έρθω εδώ στην εκπομπή, στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς μου είπε να μεταφέρω σε όλο το κοινό της Κρήτης ο Μαθαίος Σαχουρής αλλά και ο Κωνσταντίνος και τον ακούμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι από τα καλύτερα του τραγούδια. Μαθαίος Τσαχουρίδης, έχω ένα μυστικό. Αυτή την ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη και τον Μανώλη Κονταρό εμφανίζονται εδώ στα Χανιά, στην παλιά πόλη, στο παλιό λιμάνι, στο Γυαλί Τζαμί. Είναι δωρεάν η εκδήλωση, δωρεάν η είσοδος. Μπορείτε να πάτε και αυτή την ώρα να περάσετε καλά μαζί τους.

0: Και πάμε λίγο στο τυμπάκι Ηράκλειο. Εκεί στην αγαπημένη μας φίλη την κυρία Ευγενία. Τι κάνετε απόψε? Καλησπέρα κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλά εσύ?
0: Πάντα καλά, τι λέει το τυμπάκι, όλα καλά ε?
1: Όλα
0: πάντα καλά,
1: καλησπερίζω εσάς ιδιαίτερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάτση, τις Κατερίνες, την κυρία Νίκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, τη Μαρίκα, τα Τσιπολιδάκια, την κυρία Εύα Πουγουλίκια, την Τόνια.
0: Όλοι τη ρέιδε παρέα.
1: Όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο τυμπάκι. Καλό ξημέρωμα. Καλή βραδιά να περάσουμε. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

0: Πάμε και σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο εδώ στην Παρέ, στον Πλατανιά, στα Χανιά, στον Κωστή. Καλησπέρα, συνονόματε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέριζω όλο το ευγενές ακροατήριο από το Α στο Ω, με την αγάπη μου.
0: Να σε καλά, φίλε μου, που είσαι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Πάντα, πάντα σε.
0: Σε ευχαριστώ πάντα, πάρα πολύ.
1: Πάντα ακούμε, Κωστά. Λοιπόν, για τον Ανδρέα, για τον Δημήτρη Τομόδη, για την οικογένειά μου, όλο.
0: Να σε καλά, φίλε, και εσύ και η οικογένεια και όλη η παρέα. Την αγάπη μου στον Πλατανιά. Καλή βραδιά να περάσουμε. Ευχαριστώ. Μαθαίος Σαχουρίδης, Κωνσταντίνος Σαχουρίδης και Μανώλης Κονταρός αυτή την ώρα στην καρδιά του λιμανιού στα Χανιά, στο γυαλί τζαμί, δωρεάν είναι η είσοδος. Μπορείτε να πάτε και αυτή την ώρα και θα περάσετε καταπληκτικά μαζί. Ήδη στο Facebook μου έχω ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες. Μπορείτε να μας κάνετε και φίλους στη διεύθυνση Γουβεράκης Κώστα στο Facebook να μας βρείτε.

0: Πάμε και στην κυρία Κατερίνα μας στη Βιάνο, πίσω στο Ηράκλειο. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέριζω όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Τους ωραίους μας φίλους, την κυρία Ευγενία, ευχαριστώ για την καλησπέρα που συνέχεια λέει το όνομά μου. Το σε στέλνω την αγάπη μου, την καλησπέρα και από μένα σε όλο τον Τυμπάκι, σε όλους τους φίλους από όπου μας ακούνε, από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα. Να είναι καλά όλος ο κόσμος και θα πω και εγώ λοιπόν για τους φίλους μου. Ήρθενε πάλι η σκέψη μου να σας αποσφαιρίσει και όλες τις όμορφες στιγμές να σας αναστορίσει. Με την καρδιά μου μια φιλιά αληθινή θα κάνω, την εκλειδώνω με κλειδί και δεν την ξαναβγάνω. Δεν βρίσκω τρόπο να μπορώ να σας ευχαριστήσω, μα τη φιλιά σας την καρδιά για πάντα θα την κλείσω. Μια όμορφη πιστή φιλιά η σκέψη ξεφυλίζει και την καρδιά αισθήματα και αγάπη τη γεμίζει. Η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή και όλους σας ευάνω και προσευχές για χάρη σας την Παναγία κάνω. Για όλους μου τους φίλους, την αγάπη μου, την καλησπέρα μου και βάλε μας ένα μαζοκοπάκι.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι.
1: Αφιερωμένο στο η κυρία Νίκη και στον κύριο Σίφη τη γονή του και σε όλη την ομορφιά.
0: Να είστε καλά κύριε Κατερίνα, την αγάπη μου στη Βιάννη. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Είπαμε Μαθαίος Σαχουρίδης και Κωνσταντίνος Σαχουρίδης και Μανώλης Κονταρός. Αυτήν την ώρα που μιλάμε, εμφανίζονται στην καρδιά του παλιού λιμανιού στα Χανιά, στο γυαλί τζαμί. Δωρεάν είναι είσοδος. Μπορείτε και τώρα να πάτε και να περάσετε καλά μαζί τους και να διασκεδάσετε το επόμενο. Καλησπέρα στο Χρήστο. Από το Πασακάκι εδώ στα Χανιά, αφιερώνει για τον κύριο Καλογεράκη. Θέλει κάτι από πεντάρι σε λίγο-λίγο. Καλησπέρα στην Τασία, στη Σβρίστο, στον Αποκόρονα. Καλησπέρα, Στέλλα, στην Παλιόχωρα. Καλησπέρα και στον Νίκο που μας ακούει εδώ καθοδόν στην καρδιά της πόλης. Έχει επιλέξει Αχιλέα Δραμουντάνη. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν.

0: Πάμε και πάλι στην ξενιτιά αυτή τη φορά, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Καλησπέρα κύριε Ελένη, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλά, καλά εσύ.
0: Πάντα καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Όταν είμαστε εδώ κάνουμε την παρέα μας, νιώθουμε ευγνώμων ιδιαίτερα στο Θεό και στην παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό ακούω και εγώ, διότι μ' αρέσει αυτό που κάνω.
0: Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε για σήμερα πράγματα. Τα υπόλοιπα με απλά πράγματα μεγαλώσανε και οι γονείς μας και με τα λίγα περνάμε καλά και με τα πολλά και με τα περισσότερα. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε. Η ζωή είναι λίγη και δεν ξαναγυρίζει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα να πω για τους πόντιους που τραγουδάνε από
0: ναι, ναι.
1: το Χανιανέ. Έχουμε και εδώ πάρα πολλούς.
0: Παντού, οι πόντιοι είναι παντού.
1: Είναι αγαπημένοι με τους κριτικούς διότι μας λένε αδέρφια.
0: Ναι, είναι βέβαιο. Πόντε με την Κρήτη είναι αδέρφια.
1: Αυτή τον ίδιο πόνο.
0: Κάνανε εδώ στο σύλλογο του τα εγγένεια. Μαθαίνουν και όποιος θέλει δωρεάν χορούς. Έχουν και τη βραδιά απόψε. Όλα καλά.
1: Και εδώ το ίδιο και έχουν χτίσει μάλιστα έξω από την πόλη μια μεγάλη εκκλησία, την Αγία Παναγία
0: της Σουμελά. Την Παναγία της Σουμελά.
1: Έτσι κάνουν κάτι. Πάει χιλιάδες.
0: Η θαυματουργή εικόνα η Παναγία της Σουμελά. Βοήθειά μας. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πώς το είπατε εκεί που τραγουδάνε?
0: Γιαλίτσα στην καρδιά του λιμανιού. Είναι στην καρδιά του λιμανιού, εδώ στα Χανιά. Μέσα στο λιμάνι.
1: Το όνομα.
0: Γιαλίτσα μη.
1: Το όνομα είναι.
0: Είναι ένα, έτσι, ένα χτίσμα πολύ παραδοσιακό και ονομάζεται έτσι. Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι τουρκικό το όνομα. Δεν είναι.
0: Πολλές λέξεις είναι τουρκικές.
1: Γιατί όμως δεν τα αλλάζουμε και να κρατήσουμε.
0: Αυτά εντάξει, είναι κάποια πράγματα που είναι ιστορικά, δεν μπορούν να αλλάξουν. Ε? Όπως και εμείς κάποια πράγματα που είναι στην εκεί δεν μπορούν να τα αλλάξουν.
1: Τα αλλάζουν όλα τα δικά μας, εμείς δεν πρέπει να μην αλλάξουμε τα δικά
0: μας. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Να αφιερώσω τώρα, τι να αφιερώσω. Εγώ ήθελα τον. Αχ, τον ξέχασα το όνομά του. Να αφιερώσω τον Νικηφόρο Αεράκη. Είχα παλιά, είχα πολλά τραγούδια δικά του.
0: Θα μεταδώσω κάποιο, θα βρω κάποιο από τα παλιά του Νικηφόρο Αεράκη.
1: Ναι, τραγουδά πολύ ωραία. Είναι όπως τον Άγιο Ονούφριο, με τα γένια.
0: Ναι, είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ. Και εγώ αγαπημένος ο Νικηφόρος Αεράκης.
1: Ναι, πολύ καλός. Να ακούσω ένα τραγούδι του.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αμάν, αμάν, αχιλλές δραπουδάνες, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για το Χρήστο, τον καλό φίλο εδώ στα Χανιά, στο Πασακάκι, που έχει επιλέξει Αρτέμι Πεντάρι. Για τα λέει να μην θέλει.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τη σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
1: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
2: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
3: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 9:30.
5: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
6: Να'ρθεις ξανά.
7: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Μαγαρικάρι, σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κρητικούς ρυθμούς.
6: Του φεγγαριού.
7: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Κώστα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα μας στέλνει και από την Κομωτινή, από το Βορρά, η Δήμητρα. Καλή εκπομπή Κωστή, να είσαι καλά Δήμητρα.
16: Ακούνα πάνω σάλι.
17: Όσα τι πέτρες δεν σας ακούνε απάνω σάλι.
16: Μάνα μάνα πούνε απάνω σάλι.

0: και να ακούσουμε και την κυρία Μαρία από εδώ από τα Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
1: Θα μου πάρεις τον Αφούση.
0: Ναι, βέβαια. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Τα νύψια μου, σου ήρθε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου.

0: ξένοι.
1: Και πάμε στο Γαβαλοχώρι, στον Αποκόρνο, εδώ στα Χανιά, σε ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνο και ιστορικό. Καλησπέρα, Αντρέα, καλή μου φίλε.
2: Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα στο ακροατήριο, καλησπέρα στο φίλο μου, το Μαυρακάκι, ιδιαιτέρως.
1: Ο Κωστής σου στείλε και το μήνυμά του.
2: Ναι, τον άκουσα, φίλε, τον άκουσα.
1: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα επίσης.
2: Α, μου βάλει το παπαδάκι του. Πώς τον λέμε, του Γιώργιο Γιώργιο, του Δημήτρη.

0: Πάμε και στα λιβάδια Χανίων, γιατί έχουμε και λιβάδια Μελοποτάμου και πολλά λιβάδια, αλλά στα Χανιά είναι μοναδικά. Έχουμε το φίλο μας το Σταμάτη. Καλησπέρα, Σταμάτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε μου, σήμερα?
1: Καλό πρόγραμμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας και σήμερα. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Στη χαρτία την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Στο κύριο τον τριανταφυλάκη, στην οικογένειά του. Σε εσάς και σε όλο το
0: ασφαλή. Σε ευχαριστώ, αγαπημένε φίλε. Καλό ξημέρωμα. Καλή βραδιά να περάσουμε.
1: Να είσαι καλά.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.

0: στο κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε στα πρώτα λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκτο. Και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μας να αποσπερίσουμε και να περάσουμε καλά. Το επόμενο για την κυρία Μαρία που το έχει επιλέξει εδώ στα Χανιά για τα νύψια της, Αφούσης από τον Γρήγορη Σάμολη.

0: Και να ακούσουμε την κυρία Ελία από τη Νέα Υόρκη που κάτι θέλει να μας πει πάλι. Πείτε μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Ξαναπαίρνω,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, εγώ θα πω το σ' αγαπώ και θα σκίσει βουνά και θάλασσα να τα ακούσει αυτό. Γεια σου Μπούχλη, λέω τον τραγουδιστή. Πάλι του ξαναλέω γεια σου. Να είναι καλά. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε μένα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού είσαστε?
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Θέλω να το αγαπώ και ξέρω πως φτάνει εκεί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Περνά θάλασσες, βουνά, περνά χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Ναι, βέβαια. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη, ευχαριστώ.

Βρε, αφού συγκριγόρησα μόλις από τον ηχογράφηση μας, παίζει ο χρόνος. Καλησπέρα στη Γίσα μου, καλησπέρα στο Γιώργη, στο Καστέλι Κισά μου. Έχει επιλέξει Μανώλη Μπομπολάκη από τους κορυφαίους βιολάτρες της εποχής μας και φεγγάρια. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, να είστε εδώ στην παρέα μας στα Χανιά, στο κριτικό όραμα.

Και μετά το Μανώλη Μπομπολάκη Φεγγάρι, οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, Αντώνης Μαζοκοπάκης, και για τις κυρίες που το έχουν επιλέξει και για όλους που αγαπάνε τον Αντώνη Μαζοκοπάκη, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Καλησπέρα και σε ένα καλό φίλο στο Μιξόρουμο εκεί που μας ακούει στο Ρέθυμνο. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο κριτικό μας στα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, και στον Ερωτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Μ' αρέσουνε τα μάτια σου.

Και ο Βαλάδης από τα Χανιά αφιερώνει στον πατέρα του, στην αδερφή του, στον γαμπρό του και για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα, τον ευχαριστώ. Και ένα μήνυμα στον υπολογιστό που λέει Πατάκης Αντώνης. Τα φιλιά μου λέει από την Αθήνα, χαιρετισμού σε όλη την Κρήτη και ειδικά στο χωριό μου στη Βιάνο. Παίξε λέει κάτι από μύρο, βεβαίως. Να είστε καλά, την αγάπη μας στην Αθήνα.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
2: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα laminate. Πορτάκια και πάγκοι κουζίνας. Καφαστοτά και πέργολες.
1: Παναγιωτάκης και για πόμολα. Νεροχύτες και ηλεκτρικά είδη. Σε ασυναγώνισες τιμές. Αλλά και για...
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και έχουμε εδώ στα Χανιά μια αγαπημένη φίλη πάρα πολλά χρόνια και καλύτερη σεφ, χρυσοχέρα, αλλά και πολύ βραβευμένη σεφ. Καλησπέρα, Ιωάννα Παντελάκη.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ. Καλά
0: από είναι. Τα ωραιότερα καλετσούγια που έχουν πάει τα χεράκια της,
1: της Ιωάννας.
0: Και εσύ, πού σε βρισκώ, καθοδόν?
1: Καθοδόν είμαι.
0: Σε ποιο σημείο, στην πόλη μέσα ή έξω την πόλη?
1: Μέσα στην πόλη.
0: Α,
1: μέσα
0: πολύ
1: πόλη.
0: Ωραία.
1: Έρχομαι από κάποια γιορτή.
0: Πάντα σε χαρέσει να πηγαίνει όλος ο κόσμος και εσύ και όλοι μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και πάντα αυτές τις μοναδικές συνταγές και αυτά τα όμορφα εδέσματα που φτιάζεις, γι' αυτό είσαι και πολύ βραβευμένη σεφ και σε όλες τις εκδηλώσεις σε προτιμάνε οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν πως θα φάνε και πράγματα αγνά, παραδοσιακά και μοναδικές παραδοσιακές συνταγές και όχι μόνο βέβαια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ εγώ. Πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά.
0: Ιωάννα Παντελάκη,
1: Στρατάκη.
0: Να έχεις την υγειά σου και πάντα να μας φτιάχνεις τέτοια όμορφα πράγματα. Σε ευχαριστώ, καλή διαδρομή.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι, γεια σας.
0: Χρυσοχέρα Ιωάννα μας.

0: Και πάμε σε μια άλλη αγαπημένη φίλη στην παρέα μας, στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο Νότια, στην κυρία. Τι κάνετε, κυρία Μαρίκα?
1: Μαρίκα.
0: Ναι, κόντα σε πάθο blackout.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο. Και θα πω, πάντα Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο ακούω και τσίχω μέσα στην καρδιά μου τη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Και εμείς σας αγαπάμε και εσάς προσωπικά και όλο τον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή που κάνουμε την παρέα μας.
1: Περιμένουμε τη Δευτέρα που θα έρθει λίγο και ο κύριος Πρόκος. Και ο Γιώργος Ελεκάκης.
0: Α, μπράβο, κάνουμε το καλό. Καλές εκπομπές
1: καλή
0: να ξεκινήσουμε.
1: Καλή συνέχεια. Θέλω να μου βάλεις ένα τζαγκαρό Μιχάλη.
0: Το υπόσχομαι. Σας
1: αυτό
0: ευχαριστώ.
1: Θέλω να το καρτώσω.
0: Αγαπημένο τραγούδι. πάντα υπάρχουν τρίτοι καλοθέτητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Την αγάπη μου στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο.

Κάνουμε την παρέα μας, αγαπημένα τραγούδια, θα τα μεταδώσω όλα. Το επόμενο για την κυρία Μαρίκα στο τυμπάκι. Αγαπημένο τραγούδι από τον μεγάλο Μιχάλη Τζαγκαράκη. Ένα τραγούδι που είναι πάντα επίκαιρο. Όταν πολλοί βλέπουν μια υγιής και αγαπημένη σχέση, πάντα υπάρχουν οι τρίτοι που υποσκάπτουν μια υγιή σκέψη. Αλλά όταν είναι η αγαπημένη σχέση, είναι μια γροθιά, τίποτα δεν τα πισκιάζει. Γι' αυτό λοιπόν λέει και ο Τζαγκαράκης, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε.

0: Να και ένας άλλος αγαπημένος φίλος από την παρέα μας, ο Σπύρος από τη Σούδα στα Χανιά. Καλησπέρα Σπυράκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, τίποτα δεν μας επισκιάζει, ούτε την αγάπη ούτε τη φιλία όταν είναι δεμένη. Βέβαια, έτσι είναι φίλοι.
1: Με το Βασίλη έπινα.
0: Α, μια χαρά. Μου είπε τα χαιρετίσματα χθες.
1: Ναι, μου είπε να σου πω τα χαιρετίσματα του.
0: Να είναι καλά, τώρα ευχαριστώ και εσένα και αυτόν.
1: Χαιρετώ και το Γονάτι και το Σομαρεσκελί και όλους που μας κάνει παρέα όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Την αγάπη μου στη Σούδα. Καλή βραδιά για απόψε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν από τα Χανιά μας ακούτε, από το Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας μέσα από τον Ερωτόκρητο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιθίου. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές σταθμοί της Κρήτης και συγνώτες, και απόψε την παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, τους ανθρώπους. Την παρέα μας αποσπερίζουμε. Καλησπέρα και στη Δέσποινα που μας ακούει στο Ρέθυμνο. Εκεί ανατολικά μας ακούει στην Επισκοπή Ρεθύμνης. Την ευχαριστώ. Θα ξαναδιαβάσω το μήνυμα που μου ήρθε από την Αθήνα. Πατάκης Αντώνης λέει ο φίλος: τα φιλιά μου λέει από την Αθήνα. Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη και ειδικά στο χωριό μου στη Βιάνο. Παίξε κάτι από Μύρον και ακούς μία από τις αγαπημένες επιτυχίες του Μύρον, Σκουλά, για σένα και για όλους εκεί στην Αθήνα. Εμύρισε, εμύρισε η άνοιξη.

Μυροσκουλάς 15 λεπτά μετά τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, ξεντεμένα μας αδέρφια. Βλέπω συντονισμένα τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο, στο Γαράζο, στο Ρέθυμνο που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Χρύσα Θωμακράκη. Καλησπέρα και στο Λευτέρη που μας ακούει νότια στην Παγιόχωρα. Καλησπέρα λέει Κωστή, καλή εκπομπή από την Παγιόχωρα. Να είστε καλά. Χρύσαθος Μακράκης, 28210-40-140, το τηλεφωνικό κέντρο, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε κι εσείς, να είστε εδώ στην παρέα μας, στο κριτικό ράμα, παιδιά.

0: και από τον Μπεγίρη, τον Λασιθιώτικο και τον Αντώνη Μαρτσάκη, πάμε βορρά, πάμε στα Τρίκαλα. Καλησπέρα Τρίκαλα, τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζορτζίνα.
1: Λοιπόν, θέλω το σφακιανό σιρτό του Μαγκελάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε στα Τρίκαλα ανελειπώς.
1: Να έχουμε όλη υγεία και καλή αρχή στα σχολεία την Παρασκευή.
0: Βέβαια, μιας και είστε εκπαιδευτικός.
1: Αν και με συναχωρεί το γεγονός,
0: είστε,
1: δεν μπορώ να το αποφύγω.
0: Μια πολύ καλή εκπαιδευτικός, καλή σχολική σεζόν, εύχομαι και χρονιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και καλή υπομονή σας στους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γαϊδουρινή.
0: Χρειάζεται και αυτή πότε. Ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.

0: Και από τα Τρίκαλα πάμε Ηράκλειο στην Αγγελική. Εκεί στέρνεσαι, Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Όχι, Αγγελική, Αυγενική.
0: Αυγενική.
1: Ναι, είναι Μαλεβίζη.
0: Α, Μαλεβίζη, πολύ ωραία.
1: Ναι, θα κάνω μια αφιέρωση.
0: Ευχαρίστω. Και πού αλλού αφιερώνεις?
1: Σε όλο το ακροατήριο το τραγούδι του Μπικάκη, τα γενέθλια.
0: Στο αφιερώνουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Την αγάπη μου στο Μαλεβίζη. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα, καλή βραδιά. Ευχαριστώ.

Αντώνης Μπαρτσάκης, μας πιέζει και ο χρόνος. Λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 και πάμε ένα σφακιανό συρτό. Ένας καλός φίλος, ο Γιώρης ο Μαγκελάκης. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και της απόψινης εκπομπής εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ειρήνη από το σπίλι, από το Ρέθυμνο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Ποντικάκη από τις Βούβες Ηρακλείου. Για όλο τον κόσμο, για όλη την παρέα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη. Να είστε καλά, κύριε Ποντικάκη. Καλησπέρα και στην Άννα Μαρία που μας ακούει στην Αθήνα εν ώρα εργασίας. Από το ξεκίνημα σε ακούω, λέει. Τώρα μπόρεσα να στείλω Κωστή το μήνυμά μου. Την καλησπέρα μου, λέει, από τους εγκλωβισμένους κριτικούς της Αθήνας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη του 26, από τα Χανιά μας ακούτε ζωντανά στο ραδιοφωνό σας, από το Κρητικόραμα 93,8 για τα Χάνια και το Ρέθυμνο, ζωντανά όμως επίσης στο ραδιοφωνό σας μέσα από τον Ερωτόκρητο 87,9 για το Ηράκλειο.

Γιώργο Λασίδη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη το Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, που χάρης και στο συγκεκριμένο σταθμό και στο δικό μας εδώ στο Κρητικόρα μας, στο Γιάννη το Στρατάκη, ενώνουμε την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε και γενικότερα φροντίζουμε να είναι η νύχτα μας όμορφη. Καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει στα Κύθυρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει επιλέξει τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ήτανε μια φορά.

Ήταν ο Αρχάγγελος Ασκέτης. Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο, τον Μπαϊράμ, εκεί στο Ιβαλί, που στέλνει την καλησπέρα του. Καλή εκπομπή, λέει, αδερφέ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένος ο Μπαϊράμ και όλοι εκεί, όλη η οικογένεια, και τους ευχαριστώ πολύ που όσες φορές έχω πάει στο Ιβαλί, το ευχαριστώ είναι το ελάχιστο μπορώ να πω σε εκείνον και στην οικογένειά του. Το επόμενο το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα, Βασιλική, εδώ στα Χανιά. Μας ακούει στο χώρο της εργασίας σας. Στις εργασίες της κάποιοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Γιάννης Χαρούλης είναι της Λήθης στο πηγάδι. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στο κριτικόραμα και στον ερωτόκριτο.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριάνι.
1: Και εδώ κάπου τελειώσαμε και για 2 ώρες ολόκληρες κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ξανακάνουμε την παρέα μας. Εσείς καθημερινά ήδη έχει ξεκινήσει τις πολύ όμορφες εκπομπές του. Είναι η πρωινή μας δύναμη. Ο Μανώλης Λεκάκης λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα μέχρι τις 11 από το Κρητικόραμα εδώ στα Χανιά και από τον Ερωτόκοτο στο Ηράκλειο. Εμείς καλά να είμαστε λοιπόν. Και θα την ερχόμενη Παρασκευή λίγο μετά τις 9 θα ξανακάνουμε παρέα. Από τον Κώστα Κουβεράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το φινάλε με Λιλικάκη Ανδρέα. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήρι.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Να'ρθεις ξανά.
4: Το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Μαγαρικάρι σας περιμένει στη Γριά Βρύση. Θα διασκεδάσουμε παρέα με τους εκπληκτικούς μουσικούς Νίκος Τρίλιγκα, Γιώργο Μανολιούδη και Άγγελο Μασαούτη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικούς κριτικούς ρυθμούς.
3: Του φεγγαριού.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Φέρε την παρέα σου και η νύχτα θα μας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 8927 909 και σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
6: Έχουμε Α. Παντού.
5: Δηλαδή.
6: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας πίσω από το Σκλαβενίτη στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ζηλεύω κοινή που αγαπάς, γιατί μπορεί να φτάσει το όνειρο που είχα πάνω του τη σκέψη μου ξεχάσει.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου τους εβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γυα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πώς να σ' αγγίξω που σε φώσω? Πώς να σε πιάσω, πες μου? Τον άνεμο στη φυλακή τρόπο να βάλω.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: άλλο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: πρωτόκριτος.
1: Ήθελα στην πορτόστασα να μου ορθώ πελέτσι για να μ' αγγίζει η χέρα σου στην πόρτα ο δεστής.
0: Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν τα

0: Ανόκριτος.
1: Όσα λογισμερό ανοιχτά η φύση κι αν χαράξει, ένα δε θα έρθει από που μπορεί το σ' αγαπώ να αλλάξει.
0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος ώρας που ζούμε ομάδι, γιατί το κάνει ένα λεπτό ολόκληρο το βράδυ, λέει ο Ηλίας Αφανδρέας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά.

0: πριν ο Σεβδάς περάσει, πριν αλλαργέψει το όνειρο και μας ευρώς περάσει.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για μια τιμή και υπόλοιψη τη ζήση μου πορεύω. Γι' αυτό διαλέγω πάντοτε τη στράτα που

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είναι τα θέλω μου βουβά και δεν γρικούνται ντύπη και βγαίνει κάθε γέλιο μου ομάδι με την έπη.